μας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει

0: Σπίρτο FM.
1: Αν νομίζεις πως δεν με πονάει αυτό που κάνω, γυρίσαι.

έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο με ζάρια πειραγμένα. Τα φέραμε από εδώ

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.
2: Sure.

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
3: Την παλιά σου φωνιά.

30 ρομπότ διαδήλωσαν για τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης. Βγήκαν στους δρόμους, παρακαλώ, και όχι στην Κίνα, που είναι η μητέρα των ρομπότ. Βγήκαν στην Πολωνία και διαδήλωσαν για τις συνέπειες του αυτοματισμού που ευνοείται από την τεχνητή νοημοσύνη. Βγήκαν βέβαια μόνο τους. Δεν πήραν την απόφαση ξαφνικά να φύγουν από τη δουλειά και να τρέξουν στις πλατείες. Οργανώθηκε. Αλλά είναι η πρώτη διαδήλωση ρομπότ για τη νέα τεχνολογία που έρχεται. Και φοβίζει. Μπορεί από τη μία πλευρά να είναι πολύ προοδευτική η τεχνολογία, από την άλλη δημιουργεί και μεγάλους φόβους. Αλλά πιστεύω θα έχουν και ψωμένη γροθιά τα ρομπότ, δεν θα βγήκαν έτσι. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είμαι ο Χρήστος Θηδαίος και ακούτε Δίεση 101,3. Πόσο πολύ
1: σ' αγάπησα. Δίεση 101,3.
0: Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε φάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Ξηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

Κατσιμίχα, Δημήτρης Πάκουλης, το Βάλς των Ονείρων. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: έρχεται και ο πρώτος ανακατασκευασμένος σειρμός του ηλεκτρού.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
0: Μια ωριμότητα. Ένα σαραντάρις πάντα είναι χρήσιμος. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης, στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είμαστε οκ. Okay. Πάμε.
1: Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Πού να εξηγώ τι κατά βάθος.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το DS Incon.

0: Οδύεση 101,3. Οδύεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σοκράτης Μάλαμας, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε. 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Οδύεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Οδύεση 101,3.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Βουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Η παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: Η ώρα είναι 8. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης. Κρυφά του κόσμου. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θύεση 101,3.

0: Λέγαμε λοιπόν για το avatar της ΑΔΕ που θα συνομιλείτε μαζί του και θα τα λέτε και ωραία από ό,τι βλέπω. Γιατί είναι ωραία φατσούλα, φυσιογνωμία. Γυναίκα βάλανε ως avatar, τη δοκίμασε ο Κυριάκος στη Θεσσαλονίκη. Δεν πιστεύω να πει πόσο χρωστάμε ως κόμμα, γιατί θα χάλαζε την ατμόσφαιρα. Ούτε εκείνη θα του είπε κάτι. Και μάλιστα τη λένε Ευγενία. Είναι, λέει, οι εμπνεόμενοι την έχουν εμπιστευτεί από πραγματικό πρόσωπο. Δεν θέλω να φανταστώ, γιατί δεν μοιάζει κιόλα. Κάτι άλλο θα είναι, κάποια άλλη Ευγενία θα είναι. Γιατί αν, είναι, αν ήταν, θα σου λέγε Ει Μιχαλούν Δίδη. Δηλαδή θα έχει τέτοιο διάλογο που θα ήταν και πιο ανάλαφρο, αλλά δεν είναι. Αυτή θα σε εξυπηρετεί, θα σου λέει πόσα χρωστά, θα σου πιάνει κουβέντα να ξεχνιέσαι. Γιατί το θες και αυτό στην εφορία, όταν είσαι με την ΑΔΕ και την εφορία, θες κάποιος να σε κάνει να ξεχάσει. Πιστεύω θα τα καταφέρνει η Ευγενία, μια χαρά avatar είναι. Και είδα και από τη Θεσσαλονίκη επιτέλους να βγαίνει κάτι για τόσα χρόνια από τη Διεθνία. Και τη λέω, συγγνώμη, τι παράγεται εκεί, τι βλέπω, έχει περίπτερο η αστυνομία. Τι έχει περίπτερο η αστυνομία στη ΔΕ, για να περνά, σε βαράει, σου δείχνει τεχνολογία, πώς το λένε, δεν ξέρω.
1: Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Έτοιμοι, παιδιά.
1: Κωστής Μαραφέγιας.
2: Δεν είσαι έρωτας εσύ. Είσαι γοργόνα, είσαι θάλασσα.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το The Sin Concert.
2: Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω.
1: The Sin 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Αφοδίεση 101,3.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 12 και 13 Σεπτεμβρίου, Ηλιούπολη. Δημοτικό θέατρο Ηλιούπολης, Δημήτρης Κιντής.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Πού πας?
4: Κουζίνα.
3: Καφέ.
4: Έχει.
3: Φέρε.
4: Πάρε.
3: Σκέτο.
4: Νέτο.
5: Τη μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
7: Τέλειος. Σαν εσένα.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
9: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
13: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω.
14: Big Win, Big Win, Big Win, Big Win. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Φάση Big Win.
13: Καταλάβατε? Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας,

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λαύρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: βλέπω στη Μάνη, όπου δημιουργήθηκε ζήτημα με το ασθενοφόρο που έχει 890.000 χιλιόμετρα. Είναι μέσα στην καθημερινότητα και αυτά είναι πολύ προβλεπόμενα, δεν είναι κάτι το περίεργο και δεν χρειάζεται μιζέρια σε αυτά. Στη Μάνη, λοιπόν, αυτό το ασθενοφόρο που στείλανε, που ήταν ένα ταξίδι στον χρόνο. Πρέπει να είχαν πάει και τον Καραϊσκάκη, όταν είχε τραυματιστεί σε ευαίσθητο σημείο. Με αυτό πρέπει να τον είχαν πάει. Δεν το εκτίμησαν οι Μανιώτες, παρότι είναι, έχουν μια ιστορία και είναι ηρωική η Μάνη, και ήθελαν άλλο. Του στείλαν ένα μόνο 460.000 χιλιόμετρα. Είχε κάτι διάφορα απ' έξω, κάτι σπασμένα φλάσι. Είδα στη φωτογραφία, είδα μέσα τα πλαστικά, τα πιάνανε με τσιρότα που βάζουν για να πιάσουν τη Γάζα. Τα ιατρικά είχαν πιάσει αυτό, γιατί λένε δεν έχουμε υλικά στα νοσοκομεία. Να τα. Και χρησιμοποιούνται και κατά κόρον, δεν είναι ζήτημα δηλαδή. Ήταν πολύ ωραίο, με μια λιφούλα αυτό γινόταν κουκλή, αλλά ούτε αυτό το θέλανε. Και τελικά τους έστειλαν τρίτο. Δεν ξέρω τα χιλιόμετρα, θα τα δούμε σιγά σιγά. Θα τα ανεβάσουν οι Μανιάτες. Ελπίζω να είναι ικανοποιημένοι. Γιατί δουλεύει πολύ η τηλεόραση, δουλεύει και ο υπεύθυνος στη τηλεόραση πολύ. Μόνο έτσι κάνεις δουλειά. Γιατί είδα και σε μια άλλη περιοχή στη Βόρεια Ελλάδα. Βγήκανε, διαμαρτυρήθηκαν. Δεν έχουμε ασθενοφόρο, δεν μπορούμε να πάμε τους ασθενείς. Τους έστειλαν ασθενοφόρο κατευθείαν με το που το είπαν στην τηλεόραση. Έτσι δουλεύει το πράγμα. Αφού και ο υπουργός του γράφει στα social, σου λέει τι πρόβλημα έχεις. Πες μου εμένα, εγώ εδώ που λέει ότι δεν είναι σπορτμπίλι. Σπορτμπίλι είναι και βαλιτσάκι έχει.
1: Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Θέση 101,3.
1: Ευανθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις αγαπημένες μουσικές που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Ευανθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
0: Θέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Θέση 101,3.
2: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Η ώρα είναι 9. Θίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας, από την Νίκη Κροτσέτη.
7: Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση της Αμερικανίδας καλλιτέχνηδας Μπάρμπαρα Κρούγκερ στην Ελλάδα με τίτλο «Άτιτλο, Περηφάνεια και Περιφρόνηση». Το έργο της Κρούγκερ, διαχρονικό και επίκαιρο. Στα 50 χρόνια της καλλιτεχνικής της πορείας, έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη οπτική γλώσσα που αντλεί από την αισθητική της διαφήμισης και της μαζικής επικοινωνίας. Εφημερίδες, περιοδικά, t-shirts, αφίσες, τσάντες, οθόνες LED, υπαίθριες πινακίδες και μέσα σε όλα αυτά μηνύματα της Κρούγκερ. Από τη δεκαετία του 1970, η Αμερικανίδα καλλιτέχνη μέσα από μια αιχμηρή οπτική γλώσσα αμφισβητεί έννοιες όπως η εξουσία, το φύλο, η τάξη, ο καταναλωτισμός και άλλα. Άτιτλο, Περηφάνεια και Περιφρόνηση, έκθεση της Μπάρμπαρα Κρούγκερ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι τη 1 Νοεμβρίου με ελεύθερη είσοδο.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: και πες με αγάπη.
1: Κάνουν ό,τι θέλουν και η κοινωνία απλώς παρακολουθεί και υπομένει. Και έχει και πρόβλημα στην κατανόηση κειμένου. Γιατί βγήκαν τα αποτελέσματα της Πίζα, τι κάτω και κάνουν και αυτοί στην Πίζα, και δεν είναι η Ιταλική η Πίζα αυτή που γέρνει. Είναι άλλη, είναι ο οργανισμός του ΩΣΑ. Και έβγαλε ότι τα παιδιά έχουν πρόβλημα στην κατανόηση κειμένου. Δεν καταλαβαίνουν το κείμενο που διαβάζουν και στα μαθηματικά έχουν πρόβλημα. Δηλαδή στα μαθηματικά τώρα δεν έχουν πρόβλημα μόνο τα παιδιά, έχουν και μεγάλοι. Γιατί έχει πιάσει ποτέ κανένα το λογαριασμό από το πρατήριο της βενζίνης να δει ότι όταν βάζεις 80 ευρώ που τα βάζεις εύκολα, ας πούμε, τα 48 είναι φόροι. Φόροι επιφόρων. Και είναι τα 30 κάτι η πραγματική τιμή του καυσίμου. Δεν το έχει δει γιατί έχει πρόβλημα στην κατανόηση και του λογαριασμού. Αλλά έχουμε πρόβλημα και στην κατανόηση του κειμένου και οι μεγάλοι. Γιατί λένε για τα παιδιά. Για μπες στα social να δεις. Πρόβλημα στην κατανόηση κειμένου. Και στη συγγραφή του επίσης υπάρχει. Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος σε δύο μεγάλες συναυλίες στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε.
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Τώρα

0: Την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Η κυρία Βιβί δεν την ξέρετε, αλλά θα σας θυμάθω εγώ, γιατί η κυρία Βιβί δέχτηκε τηλεφώνημα που της είπαν: η κυρία Βιβί, σας συνδέω με τον Παύλο Ντεγκρές. Είναι νέα απάτη, αλλά δεν είναι απάτη. Δεν μπορείς να την πεις απάτη. Εγώ δεν θα την έλεγα απάτη, θα την έλεγα όνειρο. Όπως αυτό που είχε ζήσει η Ελένη Καστάνη στο Safe Sex, που τα είχε με το μοντέλο, τον Κώστα Γκρέκα. Στο όνειρο, δεν πειράζει. Αυτή είχε μια συνέχεια η ιστορία και εκείνη περνούσε καλά. Έτσι πρέπει να μας επικοινωνούν πρίγκιπες. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνει. Γι' αυτό η κυρία Βιβί δεν τα πλήρωσε. Γιατί τη ζήτησε τώρα ολόκληρος πρίγκιπς, έκπτωτος μεν, αλλά πρίγκιπς. Τη συνέδεσαν με τον Παύλο Ντεγκρές και ο Παύλος Ντεγκρές τη ζήτησε να βάλει 300 κάτι ευρώ για να πάρει 26 χιλιάρικα. Και τη είχε ένα ποσό μεγάλο, σαν τον Κουμπαρά για τα παιδιά που ήταν εκείνος ο Κυριάκος. Και δεν το πίστεψε, λέει η κυρία Βιβί. Γιατί η κυρία Βιβί με 325 δεν θέλετε να ζήσετε το όνειρό σας, αρέσει η πραγματικότητα. Τέλος πάντων, δεν τον πίστεψε και ήταν, λέει, απατεωνιά της, αφού του τον βγάλαν κάποια στιγμή και σε εικόνες. Το βγάλαν σε βίντεο τον Παύλο Ντεγκρές ολόκληρος πρίγκιπς, ανεφανίστη μπροστά της, τα όνειρά μας πραγματικότητα. Και κούναγε και τα χείλια, το ξέρετε, που το κάνανε με τεχνητή, δεν το ξέραν καλά, δεν ξέρω αν και είναι πολύ προχωρημένοι σε αυτά. Και κούναγε τα χείλια του, δεν πίστεψε η κυρία Βιβί. Κακός.
1: Κάθε μέρα, 7 με 10 το πρωί, Θεόφιλος Δουμάνης στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 3, 2, 1, πάμε.
1: Μίλτος Πασχαλίδης.
2: Δώσε μας λίγο πράσινο κύφμα.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το DSE in Concert. DSE 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να

0: εκπαίδευσης. Η ώρα είναι 10. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
1: Η Εθνική Πινακοθήκη ανοίγει ξανά μετά από 3 δεκαετίες επιλεγμένα έργα της συλλογής Κωστάκη με κορυφαία έργα της ρωσικής πρωτοπορίας, τα οποία παρουσιάζονται υπό μια νέα προσέγγιση που επιχειρεί να αναδείξει τη δυναμική της ρωσικής πρωτοπορίας και τη διαρκή της επικαιρότητα, συνδέοντάς την με ζητήματα που απασχολούν και τον σημερινό άνθρωπο. Ξαναβλέπουμε τον κόσμο μέσα από την ρωσική avant-garde του περασμένου αιώνα με έργα μεγάλων ρωσίδων καλλιτεχνών όπως της Ποπόβα, Σκοντζάροβα, Στεπάνοβα αλλά και καλλιτεχνών της πρώην ρωσικής αυτοκρατορίας και πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Ο κόσμος πρωτοπορίας, πόλη, φύση, σύμπαν, άνθρωπος με έργα από τη συλλογή Κωστάκη στην Εθνική Πινακοθήκη Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου.

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.

Η καλή είδηση τώρα της μέρας είναι κινηματογραφική, δικαιώνει αν θέλετε τον Γιάννη Οικονομίδη και την επιμονή του στο να μας παρουσιάζει την ομότητα της ζωής και των ανθρώπινων σχέσεων. Η σπασμένη φλέβα επελέγει ως επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας για το βραβείο Όσκαρ Διεθνούς Μυθοπλασίας. Αποθεώθηκε ως ταινία από τους λάτρεις του Οικονομίδη. Τώρα αποδομήθηκε από όσους τον ανακάλυψαν αργά, τυχαία ή από περιέργεια. Υπάρχουν και αυτοί. Μακάρι πάντως να εντυπωσιάσει εκεί που θα πάει. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, Δευτέρα 14 και Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία με δύο ακόμη sold out συναυλίες παρέα με φίλους. 14 και 15 Σεπτεμβρίου στο Δεάκιο. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Big Slugs, μεθυσμένη καρδιά.
1: Έχεις γεννήθει σε λάθος σώμα.
0: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Ρίχνω μία ματιά στις νέες ταινίες. Αρκετά και ενδιαφέροντα ντοκιμαντέρ θα δούμε αυτή την εβδομάδα, ξεκινώντας από το El Partido ή αλλιώς The Match, τον θρυλικό αγώνα Αργεντινής Αγγλίας για το Μουντιάλ του 1986.
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις, Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ελευθερή Αρβανιτάκη και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Τα βράδια μου τα ριγένικα.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στον Λυκαβητό με μουσικές που μας σημάδεψαν και μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας του. 15 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park. Για το πιο gaming, back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators,

0: πήγα την Τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
1: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
1: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας, από την Νίκη Κροτσέτη.
6: Υπάρχουν κάποιοι περίεργοι χώροι σε διάφορα μέρη της Αθήνας που είναι απειλούμενο είδος. Περιέχουν βιβλία, θεματικούς διαδρόμους, έναν άνθρωπο πίσω από ένα γραφείο στην είσοδο, διάφορα ύποπτα τραπέζια και ίσως κάδρα με άγνωστες μορφές στους τοίχους. Οι δανειστικές βιβλιοθήκες, όσο και αν επιμένουμε ότι στη δικιά μας περιοχή δεν υπάρχουν, υπάρχουν. Στο διαδίκτυο, ψάχνοντας, θα βρούμε ότι σχεδόν κάθε δήμος έχει δανειστική βιβλιοθήκη που παλεύει, όπως και οι υπόλοιπες μοναχικές δημοτικές βιβλιοθήκες αυτής της χώρας, με τον χρόνο και την εγκατάλειψη. Διότι το βιβλίο και γενικότερα η τέχνη, όταν δεν οράται από τον άνθρωπο, καταδικάζεται σε μια απλή ασχολία, ένας όγκος σελίδων που περιμένει τη σειρά του στο ράφι. Στις δημοτικές βιβλιοθήκες μπορούμε να δανειστούμε βιβλία, να βρούμε εξαντλημένες εκδόσεις ούτε που θα το φανταζόμασταν, να χαλαρώσουμε με ένα best seller, να κοινωνικοποιηθούμε, να ενταχθούμε σε λέσχες ανάγνωσης, να βρούμε την ησυχία μας στο μαγικό αναγνωστήριο. Χιλιάδες επιστημονικά βιβλία, σημαντικές συλλογές ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης λογοτεχνίας, ποίηση, θέατρο και ένας δωρεάν τρόπος για να διαβάζουμε περισσότερο. Δημοτικές βιβλιοθήκες, κόντρα στην κρίνια και την άγνοια, υπάρχουν και είναι δωρεάν.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Πάντως σήμερα φωτιά έχουν πάρει τα δημοσιεύματα σε σχέση με διάφορες αποκαλύψεις. Η πρώτη είναι της Ισραηλινής εφημερίδας Χάρετς για τη γνώση που είχε ο Νετανιάχου σχετικά με το χτύπημα της Χαμάς 10 μέρες πριν αυτό συμβεί από τον επικεφαλής των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, τον Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Βαγιάν. Από επίσημη αναφορά που περιλαμβάνεται σε βιβλίο το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει, ο Νετανιάχου φέρεται να δηλώσει ότι το Ισραήλ είναι προετοιμασμένο για τα πάντα. Ήταν 45 λεπτών αυτή η ενημέρωση, ήταν τηλεφωνική. Κάτι βέβαια που δεν προέκυψε, η προετοιμασία, και τώρα αρχίζουν οι συζητήσεις για το αν το άφησε απλά να συμβεί προκειμένου να υλοποιηθεί το σχέδιο του Μεγάλου Ισραήλ. Η αποκάλυψη αυτή έχει δημοσιευτεί παντού και σίγουρα θα επηρεάσει την εκλογική αναμέτρηση της 27ης Οκτώβρη. Η δεύτερη αποκάλυψη τώρα αφορά στην 11η Σεπτεμβρίου, παρακαλώ, και στο θάνατο 9.400 πολιτών από ασθένειες που συνδέονται με την επίθεση στους δίδυμους πύργους, όπως ο τοξικός αέρας. Ο Μαμντάνη είναι ο πρώτος δήμαρχος που μετά από 25 χρόνια ερωτημάτων, γιατί πολλοί άνθρωποι τα έθεσαν αυτά τα ερωτήματα, έδωσε στη δημοσιότητα τα κρίσιμα έγγραφα που αφορούν στο ομοσπονδιακό πρόγραμμα που θεσπίστηκε για την ιατρική παρακολούθηση αυτών των ανθρώπων.
1: Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: σε ψάχνω σε κάθε πάρτι, σε κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Είμαι ο Χρήστος Τιβαίος και ακούτε Δίεση 101,3.
2: Ζήλεψε στη ταπέλα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Αλκίνος Ιωαννίδης, 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Αλκίνος και η ιστορική του μπάντα επιστρέφουν για μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με αγαπημένα τραγούδια σε φάνταστες εκτελέσεις, με τη μοναδική χημεία μιας παρέας που συνεχίζει να συγκινεί το κοινό. 21 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.

0: Μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Θίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Τώρα επιστρέψτε μου να σας πάω Eurostat, γιατί βγήκαν κάτι ωραία στοιχεία, λίγο της ντροπής για τον Γκρις, αλλά πάση περιπτώσει πρέπει να τα δούμε. Το 2025 ήταν το 29,2% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπήκαν στη διαδικασία να διαπιστώσουν την εγκυρότητα μιας πληροφορίας που διάβασαν στο ίντερνετ και το έκαναν μέσα από άλλες πηγές. Μιλάμε τώρα για ένα ποσοστό 1 στους 3. Τα υψηλότερα ποσοστά αναζήτησης και επιβεβαίωσης της εγκυρότητας μιας πληροφορίας τα είχαν στην Ιρλανδία και την Ολλανδία, είναι 1 στους 2 και μπράβο τους. Στον πάτο της λίστας είναι η Ελλάδα. Έτσι, μόλις 1 στους 10, 9,8 είναι το ποσοστό μας, και αυτό δείχνει πως ό,τι αφήγημα και να μας δώσουν, ως έναν πολύ μεγάλο βαθμό, συντριπτικό μπορώ να πω, το καταπίνουμε αμάσιτο. Και εδώ χτυπάει ένα γερό καμπανάκι, εύχομαι να το ακούτε όλοι και όλες.
1: Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: αυτή σου εδώ είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σοκράτης Μάλαμας, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε. 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Φεστιβάλ στη σκιά των βραχών 2026. Τρίτη 15 και Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Μίδια, σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, συναυλία Νατάσα Μποφίλιου. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, Jeff Mills Presents Tomorrow Comes the Harvest. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σιμητού. Με την υποστήριξη του Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
6: This is going to be absolutely massive.
7: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 12. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας, από την Νίκη Κροτσέτη.
8: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις ατομικές εκθέσεις τριών σημαντικών Ελλήνων δημιουργών. Γιάννης Χρήστου, Νίκη Καναγκίνη, Στάθης Λογοθέτης, τρεις δημιουργοί που επαναπροσέγγισαν την ελληνική πρωτοπορία κατά την περίοδο 1950-1980. Κοινό σημείο και των τριών εκθέσεων αποτελεί η μετατόπιση του έργου από το αντικείμενο στην εμπειρία και διαδικασία. Έργα τέχνης που δεν αντιμετωπίζονται ως κάτι στατικό, αλλά ως συμβάν, ως εμπειρία και ως πράξη που ενεργοποιείται στον χρόνο και στον χώρο. Η εναντιοδρομία για τον Γιάννη Χρήστου και τη μουσική του που στέκεται μακριά από τις συμβάσεις ως ένα ριζοσπαστικό κράμα ήχου, τελετουργίας και θεατρικού βιώματος. Η έκθεση στη γη για τον Στάθη Λογοθέτη που θα μας δώσει την ευκαιρία να δούμε από κοντά τη δύναμη του έργου του που προκύπτει από τη συχνά βίαιη ταύτιση των στοιχείων της ζωγραφικής, το χρώμα με το ανθρώπινο σώμα, το δέρμα και το αίμα και η Οδή στα πράγματα. Μια έκθεση που επιχειρεί μια συνολική επαναπραγμάτευση και επαναφήγηση του έργου της Νίκης Καναγκίνη, ένα έργο με πολυαισθητηριακή φύση και πολυ...

0: Και αναφέρομαι στην τιμή της βενζίνης, 2,13 σήμερα σε κάποιο βενζινάδικο, διαβάζω εδώ στην Κηφισία. Είναι ακόμη Σεπτέμβρης, το λέω γιατί η τιμή επηρεάζει συνολικά τα καύσιμα, επομένως και το κόστος θέρμανσης. Μη συζητήσουμε ότι τα περισσότερα τα δίνουμε για τους φόρους πάνω στη βενζίνη και από αυτά τα πας που δίνονται πάλι το κράτος τα παίρνει πίσω και σε αφήνει και με αυτή τη λανθασμένη αίσθηση, την παραπλανή, ότι σε ωφέλησε κιόλας από πάνω. Για μείωση φόρων ούτε λόγος, για να μην ωφεληθούν λέει πλούσιοι. Αυτό το επιχείρημα πραγματικά και να τους μετρήσουμε, βρε παιδιά, τους πλούσιους. Πόσοι είναι, είναι ένας στους χίλιους, πόσοι είναι. Ας ωφεληθούν κι αυτοί. Το όφελος είναι μεγαλύτερο για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Και κάτι τέτοιες στιγμές, μάλλον χαίρομαι που δεν έχω αυτοκίνητο, αλλά και να είχα, νομίζω θα το έκοβα κανονικά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για οικονομικούς λόγους.
1: Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Παιδιά, γράφουμε.
1: Αλκίνος Ιωαννίδης.
2: Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το VSIN Concert.
2: Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί.
1: VSIN 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 12 και 13 Σεπτεμβρίου, Ηλιούπολη. Δημοτικό θέατρο Ηλιούπολης, Δημήτρης Κιντής.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
4: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Ο πύργος του Άιφελ έκλεισε χθες μετά από ξαφνική απεργία των εργαζομένων. Προσέξτε, θρησκευτική ομάδα, τώρα είναι μέσα στον Ινδουισμό, να σας πω λεπτομέρειες δεν ξέρω. Απέτησε να αντικατασταθούν οι γυναίκες εργαζόμενοι από άνδρες για να μπορέσουν να επισκεφθούν τον πύργο του Άιφελ. Και το θέμα δεν είναι ότι εκείνοι το ζήτησαν, είναι το αίτημα έγινε αποδεκτό. Εξού και άμεση κινητοποίηση των γυναικών εργαζομένων, ώστε κάτι ανάλογο να μην συμβεί σε βάρος τους ποτέ. Και έτσι πρέπει. Και πολύ καλά έκαναν. Μπράβο τους. Κάθε μέρα, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Έφυγα Λόνι στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: και ακούμε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Αχ, να ξέρεις τη δύναμη.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Είμαστε Αττική Οδό και πάμε Smart Park για όλα τα σχολικά. Αλλά γύρω μας γίνεται χαμός. Αγωνιστικά αυτοκίνητα, ποδοσφαιριστές, gamers. Μα πού πάνε όλοι?
2: Στο Smart Park. Για το πιο gaming back to school event. PS5 τουρνουά, racing simulators, δώρα και εκπλήξεις με την Ελληνική Ομοσπονδία Ηλεκτρονικού Αθλητισμού. 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Smart Park. Σε 10 λεπτά μέσω Αττικής Οδού και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
8: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο.

δουλειά. Η δουλειά για κάποιους είναι το σημαντικότερο πράγμα στον κόσμο, ενώ για κάποιους άλλους το λιγότερο σημαντικό. Για όλους όμως έχει σημασία. Αν προσθέταμε όλες τις ώρες που δουλεύουμε, θα βγάζαμε 13 χρόνια και 2 μήνες ζωής δουλεύοντας ή αλλιώς το 1 τρίτο της ενήλικης ζωής μας. Υπάρχουν όμως άνθρωποι σε διάφορες χώρες που δουλεύουν περισσότερο από ανθρώπους άλλων χωρών. Σύμφωνα με τα επίσημα πάντα στοιχεία, οι Μεξικανοί δουλεύουν περισσότερο από όλους τον κόσμο, σπαταλώντας 2.257 ώρες τον χρόνο δουλεύοντας, δηλαδή 43 ώρες την εβδομάδα. Δεύτερη έρχεται η Κωσταρίκα με μια ώρα λιγότερη ανά εβδομάδα και τρίτη η Νότια Κορέα με 39 ώρες την εβδομάδα. Η Ελλάδα βρίσκεται στην έκτη θέση με τις περισσότερες ώρες ανά εβδομάδα, οι οποίες φτάνουν τις 36,6. Στην άλλη μεριά της εργασιακής τραμπάλας, με τις λιγότερες ώρες εργασίας, βρίσκονται πρώτοι-πρώτοι Γερμανοί που δουλεύουν μόλις 26 ώρες ανά εβδομάδα, με την Δανία και την Νορβηγία να ακολουθούν με 27 ώρες δουλειάς στις 168 ώρες της εβδομάδας. Και κάπου εδώ να ρωτιόμαστε, τι κάνει την Ελλάδα να είναι πιο κοντά στην Κωσταρίκα και την Νότια Κορέα παρά στην Γερμανία και στην Δανία.

αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλους εμάς που ζήσαμε μια μεγάλη αγάπη με τον πληθωρισμό του 25 του Αυγούστου του 25, αλλά δεν τον τιμήσαμε έτσι αυτό το σύντροφο πληθωρισμό του 25 που ήταν στο 2,9 και γκρινιάζαμε και μας στέγαν όλα και ήρθε φωτεινός ο Αύγουστος και μας έδωσε 3,8 σε πληθωρισμό. Οπότε περιμένετε, γιατί πάντα υπάρχουν χειρότερα και δυστυχώς ποτέ καλύτερα. 3,4 τον Ιούλιο, 3,8 τον Αύγουστο, είπαμε τα περσινά, 2,9. Και προσέξτε, φυσικό αέριο, η ετήσια μεταβολή του είναι ανέρχεται σε 40%. Πετρέλαιο κίνησης 30,6%. Τα καύσιμα αυτοκίνητου, εντάξει, δεν σας το πω, το ζούμε βδομάδα τη βδομάδα στα βενζινάδικα. Και από εκεί και πέρα ετοιμαζόμαστε, γιατί ξαφνικά γέμισε τηλεόραση ενεργειακού συμβούλου και επιθεωρητές για ένα πάρα πολύ δύσκολο ενεργειακά χειμώνα, με βάση προφανώς και αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και που οι εχθροπραξίες κλιμακώνονται. Μέρα τη μέρα χειρότερα τα πράγματα. Οπότε φέτος το καλοκαίρι πρέπει να τραβηχτεί όλο το χειμώνα, γιατί μάλλον δεν θα τα καταφέρουμε καλά με τη θέρμανση. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: όταν ακούτε.
1: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
2: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματά σου.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω. Φτάνω στην πόρτα και συγγίζω τη ζωή μου.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ευαθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η σπουδαία δημιουργός θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις αγαπημένες μουσικές που έχουν σημαδέψει τον κινηματογράφο, το θέατρο και τη δισκογραφία της. Ευαθία Ρεμπούτσικα, 17 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις ζώνη. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: πουλάκια γράφτε.
1: Σοκράτης Μάλαμας.
2: Άλλα θέλω κι άλλα κάνω πώς να σου το.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies in Concert.
2: Είσαι νεράιδα της αυγής.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Σήμερα διάβαζα νωρίτερα ότι στην Αμερική έχει πάρα πολλοί κόσμος γενέθλια. Δηλαδή είναι η πιο συνηθισμένη ημέρα γενεθλίων. Καλά, οι 9 από τις 10 δημοφιλέστερες ημερομηνίες γέννησης είναι στο Σεπτέμβρη. Και μάλιστα στα μέσα του κοντά. Έτσι βολεύει λίγο και για τον προγραμματισμό μετά τις καλοκαιρινές άδειες κτλ. Αλλά από εκεί και πέρα, 9 μήνες πίσω, οδηγείσαι τσακ κατευθείαν στις γιορτές των Χριστουγέννων. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: συννεφάκι, φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

ώρα ήρθε στο χωριό. Γυναίκα ταραντούλα και όλοι τρέξαν να τη δουν. Άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την

0: είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, Δευτέρα 14 και Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία με δύο ακόμη sold out συναυλίες παρέα με φίλους. 14 και 15 Σεπτεμβρίου στο Δεάκιο. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις

0: εδώ. Στο σύνορο της ώρας, από την Νίκη Κροτσέτη.
1: Και φέτος τον Σεπτέμβριο υποδεχόμαστε το φθινόπωρο στους υπέροχους χώρους του Αθηναϊκού Άλσους με τι άλλο, βιβλία, εκδηλώσεις και φιλαναγνωσία. Η μεγαλύτερη γιορτή του βιβλίου ανοίγει τις πύλες της στο πεδίο του Άρεως για να υποδεχτεί τους φίλους του βιβλίου και να προσελκύσει νέους αναγνώστες. 210 εκδοτικοί οίκοι, 285 περίπτερα, περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, διαδραστικά εκπαιδευτικά δρόμενα και πολλά άλλα στο μεγάλο φεστιβάλ βιβλίου που φέτος κάνει την 54η του βόλτα στις φθινοπωρινές μας μέρες. Θέμα του φετινού φεστιβάλ, βιώσιμη ανάπτυξη, το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο. Η φετινή έκθεση βιβλίου αφιερώνεται στην καλλιέργεια της συλλογικής συνείδησης και της κοινωνικής ευθύνης απέναντι στον πλανήτη και στις επόμενες γενιές. 54ο φεστιβάλ βιβλίου μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου στο πεδίο του Άρεως με ελεύθερη είσοδο.

Συνεχίζω με νέα που καταδεικνύουν την ευημερία σε όλους τους τομείς, τώρα όχι όλων μας, του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εκεί θα πάω, γιατί δεν ξέρω αν είναι ακόμη στο γραφείο του η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνι. Έτσι θα το δείτε στα site για να μαζέψουν περισσότερα κλικ. Μήπως κάποιος δεν το έχει συνδέσει, ποιον έχει παντρευτεί. Λοιπόν, αλλά πριν από λίγο ήταν και είχε έρθει το 2014 ξανά. Τότε ο πρόεδρος, ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας, ήταν υπουργός πολιτισμού. Την είχε καλέσει λοιπόν να αναλάβει την νομική εκπροσώπηση της χώρας σε ό,τι αφορά το θέμα με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Είχε έρθει τότε, τώρα ξανάρχεται για άλλο λόγο. Συμμετέχει στη συνάντηση των πρέσβεων καλής θελήσεως της UNESCO και σε μία συζήτηση με θέμα τεχνητή νοημοσύνη και πολιτισμό στο Ναό του Ολυμπίου Διός. Και έκανε ένα πέρασμα από τον πρόεδρο να συζητήσουν ξανά το ίδιο θέμα, γιατί έρχεται και ανακαίνιση του Βρετανικού Μουσείου το 27, θα κλείσουν κάποιες αίθουσες, είναι χρυσή ευκαιρία για να ασκηθεί πίεση και κάποια στιγμή τα γλυπτά να μεταφερθούν στο Μουσείο της Ακρόπολης. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Μίλτος σε δύο μεγάλες συναυλίες στην καρδιά της Αθήνας. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. 23 και 24 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Γιάννης Χαρούλης. Ξενύχτησα στην πόρτα σου.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτραγούδω.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Δίεση στα ραδιόφωνα, λέγαμε πριν για το τριαντάρι της επόμενης εβδομάδας στη θερμοκρασία, που κάποιοι από εμάς νομίζω όσο περνούν τα χρόνια και δυσκολεύουν τα καλοκαίρια όλο και περισσότεροι το περιμένουμε θερμοκρασιακά. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες φαίνεται ότι περιμένουν να μηδενίσει η θερμοκρασία, να ησυχάσουν από όλη αυτή την ιστορία με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είναι όμως και ένα καλό μάθημα αυτό το φετινό για να γίνουν οι ψεκασμοί και ό,τι χρειάζεται στην ώρα του, νωρίς-νωρίς, για όλους και για όλες τις περιφέρειες, για όλους τους Δήμους και για όλες τις περιφέρειες. 34 νέα κρούσματα έχουμε, 324 στο σύνολο, 30 οι θάνατοι, είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Δεν είναι θέμα ατομικής ευθύνης, ό,τι και αν θέλουμε να λέμε. Εντάξει, το βάλουμε εμείς στο αντικουνουπικό μας, εντάξει, να βάλουμε και τα μακριά στο σαραντάρι και να βγούμε έξω, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Από εκεί και πέρα ξέρουμε όλοι ότι σε αυτή την περίπτωση είναι κάτι πολύ παραπάνω από ατομική ευθύνη. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σοκράτης Μάλαμας, 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για δύο συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε. 21 και 22 Σεπτεμβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
2: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
10: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Στο σύνορο της ώρας. Από την Νίκη Κροτσέτη.
11: Υπάρχει πάντοτε μία ιστορία πίσω από το λογότυπο διάσημων εμπορικών σημάτων. Όμως, όπως το κάθε τι δυναμικό, έτσι και οι ιστορίες αυτές έχουν εμπνευστεί από την ελληνική μυθολογία. Πολύ προτού το Περιστέρι γίνει σύμβολο της αγνότητας, ήταν σύμβολο της θεάς Αφροδίτης. Η εταιρεία σαπουνιού Dove χρησιμοποιεί το Περιστέρι φέροντας σε ευθεία γραμμή το δέρμα με την ομορφιά και την νεανικότητα. Από την Οδύσσια μέχρι την Αμερική, ένα Starbucks δρόμος. Το λογότυπο των Starbucks

Καράτη, που χρησιμοποιεί επίσης την Τριενά ως λογότυπο. Η αθλητική Nike με το σήμα της φτερωτής νίκης, πάντα και παντού, και τη Άζαξ, τη Άγιαξ, το όνομά τους το έχουν πάρει από τον μεγάλο και δυνατό ομηρικό ήρωα, τον Νέαντα.

Ευτυχώς να λέμε που ο υπουργός μας της υγείας, ας πούμε, εκτός το ότι βλέπει πάντα το ποτήρι των νοσοκομείων μισογεμάτο, τι μισογεμάτο, γεμάτο να λέμε, ο ίδιος αγαπά την αντιγύρανση. Οπότε σήμερα μας είπε να μην ανησυχούμε, θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να μένουμε νέοι, δεν θα μένουν νέοι άλλοι δυτικοί και εμείς θα γερνάμε με τις ρητίδες, αλλά με κανόνες, τους οποίους θα καθορίσει ακόμη μια επιτροπή που θα συσταθεί, γιατί πάντα και στις καταστροφές και στα προβλήματα και στα χειρότερα υπάρχουν ευκαιρίες. Άλλη μια επιτροπή λοιπόν που από ό,τι βλέπω θα έχει και από εκείνους που μέχρι τώρα κάπως έπρεπε να ελέγχουν τις ιδιωτικές κλινικές και τις αδειοδοτήσεις τους. Αν και από ό,τι μάθαμε σήμερα, ο Ιατρικός Σύλλογος άδειες δίνει παντού. Ελέγχους δεν κάνει παντού. Κάθε μέρα, 1 με 4 το μεσημέρι, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν. Έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Μπογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το αφήσουμε.

Spirito FM.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη για εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

ύπνο του ξυπνάει. Βλέπει αλόκοτα όνειρα, μες τη νύχτα περπατάει. Τα λασπόνερα πηδάει, βλέπει τις επαναλήψεις. Τρεις τα ξημερώματα, περιμένει τις ειδήσεις. Του ουρανού τα χρώματα, κάποιον αγαπάει ακόμα, κάποιον αγαπάει. Τυραννιέται.

στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει, φτάνει να χαμογελάει. Η μέρα φώτισε, να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει γρήγορα.

με. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

την καρδιά μου πήγωσες.

0: Ξύλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

εσύ εκεί. Κι εγώ στο πόνο το υπόγειο να σε γυρεύω.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

δωμάτιο, όλα και τίποτα. Αγάλματα θεών λησμονημένων και της Ελένης το πουκάμι.

ο φόβος του Χριστού στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγκλης του το φως.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων.

0: πραγμάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
0: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
0: Σίλις, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
0: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

να σε φέρε τα γέρι, τις μαργαρίτες που μαδά. Μπορεί να σε φέρε το κύμα στην αμμουδιά που τραγουδάς.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

την αρχή του κόσμου. Μαζί με την βαθιά πνοή, την παγωμένη λάμψη. Πήγε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Κι ό,τι από αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Και έσπρεχνε τη βαρύ.